εγώ είναι σαν την παλιά. Άλλο πρόσωπο έχει, άλλα ίδια καρδιά. Πώς μπορώ να ξεφύγω, έχει πάρει πολλά. Νόμιζα είχε φύγει, αλλά ήρθε ξανά.